όπου κι αν είπα το όνομά της, μου είπα να φύγω μακριά της. Αν θέλω να σωθώ, μα εγώ δεν άκουσα κανένα, και εσύ δεν νοιαστήκες για μένα.

0: κάνεις, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...